0: πέρασα σαν κομμάσα ουρανή τα βάθα.
1: Κι πέρασα
0: σαν κομμάσα ουρανή τα βάθα.
1: Κι
0: πέρασα σαν κομμάσα ουρανή τα βάθα.
1: Κι
0: πέρασα σαν κομμάσα ουρανή τα βάθα.
1: Κι
0: πέρασα σαν κομμάσα ουρανή τα βάθα.
1: Κι
0: πέρασα σαν κομμάσα ουρανή τα βάθα.
1: Κι πέρασα σαν